0: Κατερίνα.
1: Κοσέ χαρμόνικα εν ρίτμ. Δρούζιτα ο πράβι. Φράερσκι χιτ. Λάρανο. Ζαμπάνο. Φράερσκο. Φράερ ράδιο.